0: Τριβικά.
1: Αφού μη κολλά.
0: Τριβικά.
1: Από το κλασ.
0: Τριβικά. Τριβικά. Τα χρώ. Νιώκου. Τριβικά. I forget τριβικά.
2: 48 FM.